πόντζε. Αμπράτζε μια ενισχύνω. Ανιφρέ μια μόνο ενιφρέ. Να Ιησού κοτονού να φωτίζει. Να φωλιστεί φωσί αντιάζει αμπό. Σα μπράτζε, αγαλό πράσα ο ενιφρέ. Ανάνι ο βράγε Ιησού σησάζω. Ας εμείνε διαμείνει μάνε σε. Να μην είναι πρέμι, ένα μηνιάτσο. Για κάσα, για μέτσι να κάνεις εμπέμα. Ουγε, why you blame me? Why you blame me? What do I have for this? I am Frank Nana, I am Kaya Frank.